na nivo na itepno tviotem pensois ovo pennotio pensotiris o ospia Christos. Gia vres vazin ego nevervois in eron af ariheron af shopten ero af tiasu eron. Αυτή του την αβέντεν σαχρία τα αιούνου θάι εν σοφόν μαριν τίχο έρου φοπόσιν τεφερχ έρουν χεπάιος ο αφάι δεμνιό τίρον τέπεν

0: Σε τέμι τα φόβουσιο, ακούσω μην το άγιο φαγγέλιο.
1: Σε ευχαριστώ, Χαρπράνο, σε ευχαριστώ, Κύριε, πνεύμα του καθαλού, αγγίπτουμε και ρωτώ να

0: πλήρους, νέντια σου αυτήν τόβρανα και ζήνε βένε, ως κοριά Ρεμπή Ισραήμ κίσκαν βάχιδαν βάχιδαν μουκάλσαν τζάμα ρασούλια.
1: Σαλλού من أجل سلام الواحد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله.